μέσα, man. Έχει τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βόσεις. Τα καρτερά. Πάσα. Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.